0: Δεν είχε πρόβλημα, είχε έναν τρόπο σοπ, μορμρέζο σοπ, ζηλό λέπε, πρόβλημα, ένα στο δω πώ θέλει να είναι, στο βέτσι λουδί σε πράγει, τα κουζόνι τούπλεξε, αλληλόφτη, ζε λέπε με τσουδουίτη, με ρατλέτο, πρόβλημα, ρεστοράτσια, κέρβο μου, νούτλι, ζέτερκε, ζέτερκε, σοτα που σρέζενι, λοκάλνο, οικολόσκο, περιδέλα, με χράνο, ζοκόλισκε, κμητή, να σάμω που σρέζεν, να τσιν, πόλεκ τέκα, πανούτιμο, τούτι, wellness και στη τραδιζιονή που πόνου μας ακλούτσε να μπακ νούτι μου δύο σάουνε είναι ποτέ με ένα τσίστο που σέπνο που νούτο και μάμο με έπρεπε να σωρώσκε να σωμού μη και σε ρέτσε dry floating είναι ένα δελώς ανημίβα ρέτσε μέσα μόδα γόστε χωτέλα μπακ μου γόστε τούτι δα οκόλεις και περιβάωτε.
1: Χωτήλ στο σγραντήλι να μίστον εκδάνιεγα προπαδαιούτσεγα χωτήλα που εμεινοβάλει σόγα ουάδα καρο κορόσκεμ να ρίτσε οπομείνει βόδα.
0: У чутки кане речем. Дело е било напето на концу огромно дело, всі смо под утисом тега, да заключуємо за та дела. Неке посебне спростите, у тим тренутку ще ні, ампак мислім, да почасті бомо залавпали у повному обсегу і потім бомо хоче тота напето смінна.
1: Наложба е присегла 4 мільйона і пол евро. Інвеститоря па ста за нього добіла 1,8 мільйона евро софінансірання од Міністерства за господарство.
2: Popodne bo pretežno jasno, temperature danes do 25 stopinj, jutri bo po večini sončno s temperaturami od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo dokaj sončno, popodne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot. Tri so čez pol četrto v petkovem ritmu Koroške. Cool and the Gang, Cherish.